Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νενούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Απόκρυψη αριθμού. Εμπρός.
1: Γιάννη, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα, ποιος είσαι?
1: Είμαι τα πώς κάνεις ένα συντή και θα σου πω δύο λόγια να βάλεις, άμα θέλεις.
0: Εξαρτάται το περιεχόμενο, αλλά δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι?
1: Εμπρός, να σου πω γιατί υπάρχει λόγο.
0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές που έχουν χαρακτήρα καταγγελιών του υπογράφου διάφοροι οικογενεί μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τι έστανα.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό? Ποιος είσαι?
1: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μου όνομα, αλλά θα σου πω γιατί δεν θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικίες αποθωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Τα κατάλαβες?
0: Αδικίες όπως τις βλέπουν τα μάτια
1: σου. Τι εννοείς όπως τις βλέπουν τα μάτια σου?
0: Όπως τις βλέπεις εσύ.
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρεις αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πρώτη.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω επώνυμη καταγγελία, θα βρουν μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια, θα πλέξουμε τη δικασία και να σε...
0: Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια, και ξέρω δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα.
1: Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται. Τα κατάλαβες? Θα σου λέω.
0: Ποιος ορίζει το παρανομίο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, είμαστε.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε.
0: Αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία έννοια, βέβαια.
0: Α, κατά μία έννοια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την επτή θα είναι? Πώς, τι θα κάνεις εσύ?
1: Γιατί
0: σε περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ το χέρι σου, δηλαδή, και θα πάμε για εκτέλεση. Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Ναι,
0: και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και εγώ θα σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου. Για λύπη, για λύπη. Αυτό δείχνει, να κλείσει το τηλέφωνο, να μα στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότη.
1: Είμαι και προδότη.
0: Ναι, είσαι προδότη. Ναι, είσαι προδότη, λοιπόν, κρυμμένο πρόσωπο.
1: Τελειώσαμε. Κρυμμένο, λοιπόν, κοίταξε, αρκετά μου λέει, θα κλείσω τηλέφωνο.
0: Οι αρχαίοι μας το όνομα του Εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα του παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στι Θερμοπύλες. Λοιπόν, αντιθέτως, με το όνομά του περιγράφουν τρομακτικό όνειρο.
1: Και τρομακτικό όνειρο, δηλαδή με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι Εφιάλτη. Πώς να συζητήσεις με ανώνυμο, δεν μπορείς. Το κλείσε. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζεις στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής της 25ης του Μάρτη στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Τα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάρανε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

0: Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνω δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ στο χώμα σου να αναπαυτώ.
1: Νιωτής και Κομνηνός, Ζερβός, Χορός, Καρπάθος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Νίκο. Ένα κατσόνι να πατήσει με τα φωτιά.

δικό μου σου πέτρο. Τα ΙΑΙΤΕ ΜΟΥ

γρικό της πλάκας και βροντά, του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μοναρχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνη. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεδιά, ενθουσιάστηκε και είπε

Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν

καλό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: χρόνια. Καλή χρόνια.
1: Γυρούμε το έτοιμο εμείς.

0: Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστό μου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».
1: Συρματικός Δημοτικών.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντισε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Είχα πράσμα το νερό του πιτσορά η φλέα μου να αγκομπεί και να ψηλώσω το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνω παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, νόγαψα το νερό μου να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγωνα που να έχει πίσω το σκεντήρι το ωραίο το πούς και πήγα μέσα».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Γεια που να καουλιάσουν 72 ασκλίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του Χαψή και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κενό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας, ο Αντιμησέας θα τραγουδήσει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Να συνεχίσουμε στα χνάρια, στα βήματα της παράδοσης της Καρπάθου. Θα ακούσουμε το καμουζουλιάρικο ή όχι? Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
1: Ο καμουζουλιάρικος σκοπός συναντάται μόνο στην Όλυμπο. Είναι ο σκοπός που τραγουδίεται μόνο τις απόκριες και την καθαρή Δευτέρα. Τις απόκριες βασικά. Με αυτό το σκοπό μετά μπαίνουμε και στην περίοδο της Σαρακοστής. Αυτός τραγουδιέται μόνο εκείνη τη μέρα. Δεν τραγουδιέται όλο τον χρόνο ποτέ ξανά. Και θα ακούσετε και τη Μαντινάδα, η οποία έχει ακριβώς αυτό το θέμα και νόημα.
0: Πριν να ακούσουμε αυτά όμως, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο έθιμο που έχει σχέση με τις απόκριες, γιατί δεν έχουμε δώσει κανένα τέτοιο στιγμό στους ακροατές.
2: Καμουζελιάρικος λοιπόν προέρχεται από τον όρο καμουτζέλες, το οποίο είναι οι μεταμφιεσμένοι άντρες.
0: Μασκαράδες.
2: Είναι άντρες οι οποίοι μεταμφιέζονται σε φούστανε λάδες και σε γυναίκες. Μαζί με αυτούς πάει παρέα ο γέρος και η γριά και ο γιατρός για να τους υποστηρίζει. Τριγνάνε τα σπίτια του χωριού, οι χωριανοί στα σπίτια τους κερνάνε, τους δίνουν διάφορα δώρα. Σε κάθε σπίτι λέγονται μαντινάδες με τον σκοπό αυτόν, τον καμουζιλιάρικο σκοπό. Στείνεται ένας χορός σύντομος και προχωράνε στο επόμενο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό το να βιώνουμε, το συνεχίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική και σχεδιάζουμε να το κάνουμε και φέτος την Κυριακή της Ειρήνης σε λίγες ημέρες. Θα πούμε λοιπόν τρεις μαντινάδες με αυτόν τον καμουτζελιάρικο σκοπό.
0: Ωραία, να ακούσουμε.

0: Μπράβο, ωραία. Να πούμε ότι μας έστειλε μήνυμα ακροάτρια. Μπράβο στο κόκκινο από το πιο ωραίο νησί, πιο αυθεντική μουσική. Αξέχασε το καλοκαίρι μας εκεί. Μάλλον θα ήταν το καλοκαίρι, μάρθα στην Κάρπαθο. Τα χαιρετίσματά μας. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο το Λιόλιο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Εγώ διαβάζω απλώς το πρώτο στίχο του τραγουδίου που θα ακουστεί μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Γιάνναρος επόθανε, κύφη και διαθήκη, εις τον νιό του το Γιάννη, απού το τεφαρίκι.
1: Ναι.
0: Να μην το θάψεις εκκλησιά, μία σε μοναστήρι, μόνο να τον εθάψεις πάνω σε σταυροδρόμι, να φύκου και... Γιατί να μην το πω.
2: Πες το.
0: Μα αυτό γι' αυτό σας φέραμε, πείτε τα σατυρικά.
1: Λοιπόν,
0: να φύγω και του μπούτσα του τρεις πιθα μέσα πάνω και όσα περνά ο βασιλιάς να δένει τα λόγω του. Δεν λέω το παρακάτω, θα τα ακούσετε τραγουδιστά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Χρήστο, περάστε παρακαλώ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων λοιπόν θα ακούσετε τη συνέχεια.

Το νόημα της Μαντινάδας, του οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

0: Οι δύο αδερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδερφοί. Ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να τη κάμει παραϊμωστή και να τη ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίωκε γεμάτη ο χασάπις, την ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος που βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου». Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος που βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ενήξε βρες να μπεις 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά. Απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από εκείνους σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδει». Προχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας. Και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδει». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιεις και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιεις και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιεις και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.
1: Δείξε το σάκουλο ενώ με κάνει να μπούχεις.
2: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
1: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζής πρώτης έχεις.
2: Αυτό το σακούλιο κάνει όλο 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζω και πολλά σου είναι. Για, πλαστικές δεν μαγαζίδες.
2: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω
1: του Ντουμπάι. Μα με το Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ 8 ευρώ και καλά σου είναι. Πόσο κάνεις πως άλλο μακαράς βρέμουνε όλο γύρω γύρω αυτό το λαχανί.
2: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
1: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω και στους 20 ευρώ.
2: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
1: πέρε πολλά πράγματα. Πόσο αυτό δεν πέρεσε αυτό το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και το τουνιτζέ που θέλω να οράσω.
2: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, αντουρουτζέ. Αυτό είναι μακαρά που τέλει αυτό.
1: Όλα θα σου δω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
2: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
1: Εγώ δεν έχω κουβαλά όλη μου την ζωή. Από πού ήταν τα λεφτά, για κούκλα.
2: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα πολύ το πάνω θέλω καλό.
1: Όχι, δεν έχω κούκλα.
2: Α, βάλει σουφά πάνω, μάρα ναι, όλο
1: αυτό. Σουφά, κούκλα.
2: Κούκλα, θέλω
1: πολύ. Μίλαμε και σένα, πώς είναι αστολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
2: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
3: Me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, me

πες τα αλήθεια. Και πως το πως το πάμε στα αλήθεια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

0: Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.
1: Μάικ.

και τους ξένους δεμένους σας. Σύντομα να γυρίσει, σύντομα. Άντε, έπαιζε τη μοίρα, μοίρα σου καλά. Παίζε τη μοίρα σου καλά, τραβά το ψάρι. Ξέτε, παίζε τη μοίρα σου καλά, τραβά το ψάρι. Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη την εποχή.

Ξανά τη θύρα σου.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαγκινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες μαγκινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Πλευιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίτικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους τραγούδια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στοιχομηχία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

έπαιξαν λύρα Μανώλης ο Φίλας, λαούτο Μανώλης και Μιχάλης Μπαλασκάς, τσαμπούνα Γιάννης Μπαλασκάς, κείμενα παρουσίαση Γιάννης Γεωργίου Μινατσής. Την ευθύνη της όλης προσπάθειας είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Ιβρικούς.

0: Έλα.
1: Απολύτω με το ξάρι τη γάγκη.
2: Ναι,
0: εσείς είστε βραστοί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Είστε σας βρήκα καντυλισμένος.
2: Εγώ ποιο δεν μπορώ να καντυλίσω.
3: Τι κάνω καντύλιο, ρε.
0: Όσο να λέει, έχουν πιει και ένα μαστρεπά κρασί.
2: Καντυλισμένο.
3: Έχα μόνο το
2: καντύλιο.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
2: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνουν.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
0: Το δηλαδή τη ζωή
1: μου. Από κάμου στο γορίο.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Από κάμου.
0: Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρει.
3: Όχι, δεν ξέρω. Την
0: όλη μου. Σιγά, σιγά λίγο. Σιγά λίγο.
2: Απομινάρια, απομινάρια.
0: Και πάλι αυτή. Για να γράφει Γιάννη τη Παδινάδα.
3: Για να μας δείξει τα μπίσια μας.
2: Ναι, μας.
0: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
2: Έχει το καινούργιο σύστημα
0: να μεγαλώνει. Βγάζει εκτινογραφία. Τραβήξει από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά λέει να και τον όγκο σου λέει.
2: Άμουσάει τον παιδί μου και τον όγκο.
0: Ω τον παιδί μου μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
3: Του πατέρα του.
2: Του πατέρα του. Του πάπου του. Του πατέρα του.
0: Του πάπου του.
2: Όλα ξούρις του. Είναι κόλος τράγει γερμάντα.
3: Είναι το κακό του.
2: Θα πάμε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

η Σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Γιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρκε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αμ' είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες που είναι σουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Γιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησοφύλλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμο του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουσαν ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι εσύ τον αμπουντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σήλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέμεις. Και πέσεις και πέσεις και πέσεις στην αυλή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Είναι ο Άρης. Και δεκαπέντε μάλλον.

στενιά μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάτε πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι, και πάλι, δεν σε θέλω.

church. Σουφράγκο πουλά μου και περδίκο πουλά μου. Και περδίκο πουλά μου γούμενε.

0: μένα κι αν αγαπάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Σε ξανά βαρά μέσα

σαπούλια,

γέρις και γέρνες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, μερετρεχαμένο,

να φέξουν τα στένα, να φέξω να περάσω γιατί

στέγου μου νερόνυχτα, νερόνυχτα, εσένα στέκουμε.

χωριού το βλέμμι. Δώσανε και μερίκι, και μερίκι δώ, μου δώσανε. Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

και πόμινεν αχριστό. Oh.

Έτσι, μπράβο. Πάρα πάρα το πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις την τώρα, θα χορέψεις τα παιδιά μου. Λοιπόν, τι είναι. Και ότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Η γυναίκα. Σε κάνουν και εκείνη λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε. Ε, ναι, ναι, ναι, αλλά...

0: προσφορές. Λοιπόν, τι θα κάνεις, όσο τραγουδόμενος θα υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος, κι όπως τα

Ακάλεστο στενάρτο. Καλησπέρα δάσκαλε. Καλιά και χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας εγώ δεν τα φανερώνω. Εδώ να φανερώνω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου, με μαγεία σου.

τα τόσα που άκου είχα αμφιβολίες.

κάρπα. Ο Κηδίος, ως το Ιαφάνη.

Νεβάλεστη, νεβάλεστη φρά. Νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

τραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

Αχωρέ, σου ζεις τα βήτενα, τα βήτενα.

Πείτε να έχω ρέψει και η άμορφη ο κόρος

κατηφούλα. Κράζω σε ψάνα γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουνε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη έτσι, κάτω δεν πιστεύω πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ελπικός.

παζάρι κι αν δεν είσαι, ναι, σε πάρω

Σε αυτήν ωραία, σε αυτήν ωραία.

σκέφτονται λέει μόνο. Πάνω

Thank you.

0: νύχτο, ο νύχτος δει.
1: Παρακολουθούν
0: όλοι τον νύχτο, ο σύλλογο.
2: Και όλοι τον νύχτο,
0: ο νύχτος δει. Καλένος νύχτο, ο νύχτος σύλλογο.

Εγώ ήτεσαι εγώ θα τους το στείλω. Εγώ θα τους το στείλω. Για να γυλεύει. Για όλους την εμπορική πόση θα χορτάσει αυτό το πράγμα. Όπως ήθελα. Θεό που προσκυνώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Είναι αμέτρητα τα γλέντια, σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλίδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στου Χατζηλίκου των Καφενέ στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός του Παπανουνιά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαντινάδες που του αφιερώνει, επιβεβαιώνει. Από όπου κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του φεβρού,

στο New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Προφητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσου να μηνά του ξακουστού ρεΐσι, και λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκι, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από το Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις».

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ένα κατσόνι να πατήσει με τα πόδια μας.

0: τη νιώθω τη χαρά του έρχομου σου Πέτρο.
1: Πολύ τη νιώθω τη χαρά του έρχομου σου Πέτρο.
0: Άιτες, βοήθατα, άιτε βοήθατα.